0: Τρελαθέ με ραφό. Radio.
1: Σανε λέει, ντόνο, τσακαμίλη λάγκη, τσακαμίλη λάγκη.
2: Hey, γιατί αν ζω κοκαμάντα, κάτσε ο ατέγκα να πα σε ακόμα.

0: Τρελαθέ με ραφό.
1: It's your boy Easy from Wedela, Mphakamise Kaslan Extension 2.